0: Ήμενε ενώ πράξει τα πανόκη, είναι ο ακές ανόκη. Μου χνέλα.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.